0: Συμφωνεί όλοι μας στην Κραυγή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde. Und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.

0: όλη μας την κραυγή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde. Und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.

0: όλοι μας στην Ιρακή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.